κατοικιά ατσάτικια σα. Κατοικινή τη ζυνά σιγουλενένου. Κατοικιά για τη σόγγια, νικιντήσα, γουσιά, νικουίτσι γέντρα να σι. Νικουσιέτε να λάτζιλα άνου παπιά να κάνουν γιτζιλα γιούδι. Κατοικουσά ανασίτσι σαντούγκα, γουσιβά νιλάνου.